0: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
1: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.
7: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
6: Station sponsor.
8: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.
9: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
10: Υποστηριχτέ του 5EBI.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: στη συνέχεια ένα σύντομο αφιέρωμα στο όμορφο νησί της Ικαρίας. Στο θέμα θα ακούσουμε την Έλλη Σπέι.
1: Την 17η Ιουλίου ο λαός της Ικαρίας γιορτάζει με κάθε λαμπρότητα και περηφάνεια την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον Οθωμανικό ζυγό. Στις 17 Ιουλίου του 1912 οι Ικαριώτες έκαναν την έκπληξη ακόμα και στην τότε ελληνική κυβέρνηση η οποία ετοιμαζόταν για τους Βαλκανικούς πολέμους, προγραμματίζοντας την εξέγερσή τους ενάντια στους Οθωμανούς κατακτητές. Το σχέδιο ήταν η επανάσταση να γίνει στις 9 Ιουλίου του 1912. Τελικά όμως το εφάρμοσαν στις 17 του ίδιου μήνα. Περιμένουμε και τις δικές σας οδηγίες για το τι θα πράξουμε. Ζητούμε όπλα και μερικούς άνδρες και οδηγίες που θα στείλουμε τους εχμαλώτους Τούρκους, εις τους οποίους θα φερθόμεν με φιλανθρωπία. Θα αναγγείλουμε μεθαύριο το πολίτευμα εις των πρόξενών μας στη Σάμο. Οδηγήστε μας για περαιτέρω. Με αυτά τα λόγια ο Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος αναγγέλει στις 15 Ιουλίου 1912 από την Ικαρία σε γράμμα του προς τον Ίωνα Δραγούμη την επανάσταση της Ικαρίας. Ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έδωσε γραπτή απάντηση στο γιατρό Αναγνωστόπουλο που μετέφερε στην Ικαρία την τελική έγκρισή του για την επανάσταση προς τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία με τα εξής λόγια: «Να έχουμε θάρρος, αυτοί που καθυστερούν δεν δοξάζονται». Στις 17 Ιουλίου οι 30 Τούρκοι χωροφύλακες και 20 οπλισμένοι υπάλληλοι παραδόθηκαν μετά την πολιορκία του διοικητηρίου στον Άγιο Κήρυκο όπου στεγάζονταν. Στις 18 Ιουλίου 1912 ο Ιωάννης Μαλαχίας μίλησε στο επαναστατημένο λαό της Ικαρίας με αυτά τα λόγια: «Κηρύσσομεν το νησί μας πολιτείαν αυτόνομον και ελευθέραν, μέχρις ότου συμπληρώσουμε την ιστορική μας αποστολή και ενωθούμεν μετά της Μητρός Ελλάδος». Θυμίζομαι ότι μία από τις ηγετικές μορφές της Επανάστασης ήταν ο Γεώργιος Σπανός, ο οποίος, να σημειώσουμε, ήταν παππούς του γνωστού εδώ στην παροικία μας Γιάννη Λεσέ. Ο Σπανός σκοτώθηκε στο χωριό Χρυσόστομο και υπάρχουν σήμερα μνημεία στο λιμάνι του Ευδήλου και στο χωριό Χρυσόστομο όπου σκοτώθηκε.

Το επόμενο μας θέμα είναι από την ρέχουσα Αυστραλιανή επικαιρότητα. Αναβολή δημοτικών εκλογών της Νότιας Αυστραλίας για τον Απρίλιο του 2027. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Νότια Αυστραλία αναβλήθηκαν κατά 5 μήνες από τον Νοέμβριο του 2026 που έπρεπε να γίνουν στον Απρίλιο του 2027 μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ανησυχίες της Εκλογικής Επιτροπής για την ικανότητά της να διεξαγάγει ομαλά την εκλογική διαδικασία. Οι μελλοντικές δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο των ετών 2031, 2035 και 2039, ξεχωριστά από τις πολιτιακές εκλογές, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Νομοθετικό Συμβούλιο με τη στήριξη των Πρασίνων και της βουλευτού του Family First, Sarah Game, παρά την αντίθεση του Φιλελεύθερου Κόμματος και του Ένα Έθνος. Η ψηφοφορία για τις επόμενες δημοτικές εκλογές θα ολοκληρωθεί πλέον στις 7 Απριλίου του 2027. Η αναβολή ζητήθηκε από την αναπληρώτρια εκλογική επίτροπο Λία Μαρκλέη, η οποία προειδοποίησε ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις τελευταίες πολιτιακές εκλογές του Μαρτίου του 2026 θα μπορούσαν να επαναληφθούν. Οι εκλογές αυτές βρίσκονται ήδη υπό ανεξάρτητη διερεύνηση λόγω μεγάλων ουρών, τεχνικών προβλημάτων, ελλείψεων προσωπικού και της ανακάλυψης ακαταμέτρητων ψηφοδελτίων εβδομάδες μετά την ψηφοφορία. Η Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ριάνον Πίερς, δήλωσε ότι η Εκλογική Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητά της να προσλάβει επαρκές προσωπικό και να διαχειριστεί μία ακόμη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πολιτιακών εκλογών. Ο βουλευτής των Πρασίνων, Ρόμπερτ Σιμς, υποστήριξε ότι η παράταση είναι απαραίτητη ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν ομαλά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αντίθετα, ο φιλελεύθερος βουλευτής Μπεν Χουντ επέκρινε την απόφαση υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες εξέλεξαν τους δημοτικούς συμβούλους για τετραετή θητεία και ότι οι εκλογές δεν πρέπει να αναβάλλονται λόγω διοικητικών δυσκολιών. Η Sarah Game χαρακτήρισε την εξέλιξη λυπηρή, αλλά αναγκαία για την διασφάλιση της εκλογικής ακεραιότητας. Η Εκλογική Επιτροπή χαιρέτησε την ψήφιση της νομοθεσίας και δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει τον επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία των εκλογών και την εξέταση των συστάσεων της ανεξάρτητης έρευνας.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας. Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα του Κυπριακού λαού. Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β, που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974 και έδωσε την αφορμή για την τουρκική εισβολή λίγες μέρες αργότερα στις 20 Ιουλίου. Η εισβολή, όπως και το πραξικόπημα, σχεδιάστηκαν σε κέντρα του εξωτερικού με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων στρατηγικών σχεδίων. Η εισβολή του τουρκικού Ατίλα σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή. Άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες, εγκλωβισμένους, ανάπηρους και παθώντες. Χώρισε την Κύπρο στα δύο και ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοουμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθώντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις αιστείες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση, να τερματίζει την κατοχή, τον επικισμό και την όποια ξένη εξάρτηση. Να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από την δεκαετία του 1950, όταν ακόμη ο κυπριακός λαός αγωνιζόταν για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινής γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος. Εθνικό Μνημόσυνο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Ελληνική Κοινότητα τελεί Εθνικό Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις 10.30 π.μ. για τους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά του προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974, όπως επίσης και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε, ανάμεσα στους νεκρούς της τουρκικής εισβολής και πολλοί αδελφοί Ελλαδίτες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.

0: music from around the world. 5EBI
1: 103.1 FM.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: Station sponsor.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Station sponsor.
9: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της Εόκνα. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Croydon και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Τραπέζι της Αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
10: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Η γερουσιαστής της Βικτόριας, Λίδια Θόρπ, στηρίζει την προσπάθεια αποτροπής της δημοπράτησης κατοικιών Ιθαγενών στο Mount Isa του Queensland, προειδοποιώντας ότι πολλές οικογένειες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Mount Isa σχεδιάζει να βγάλει στη δημοπρασία 25 ακίνητα που ανήκουν στη στεγαστική οργάνωση των Ιθαγενών λόγω ανεξόφλητων δημοτικών φόρων που πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι δημοπρασίες που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο μετατέθηκαν για τον Σεπτέμβριο. Από τα ακίνητα, τα 15 κατοικούνται σήμερα από οικογένειες που ενδέχεται να αναγκαστούν να αναζητήσουν στέγη σε μια ιδιαίτερα περιορισμένη αγορά ενοικίων ή να εγγραφούν στην λίστα αναμονής για κοινωνική κατοικία, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής φτάνει τα 2 χρόνια. Η κυρία Θόρπ δήλωσε ότι παρενέβη έπειτα από εκκλήσεις της τοπικής κοινότητας και κάλεσε την πολιτιακή κυβέρνηση του Queensland και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεργαστούν για την εξόφληση του χρέους. Μέχρι στιγμής καμία από τις 2 κυβερνήσεις δεν έχει δεσμευτεί να καλύψει το ποσό, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Ένας εν ενεργεία αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε την περασμένη Τρίτη στη Λεμεσό της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος άντρας φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του περίστροφο. Αυτό της μάρτυρας που προσπάθησε να μεταπίσει τον δράστη, δέχτηκε απειλή για τη ζωή του με τα λόγια «Φύγε γιατί θα σε πυροβολήσω. Γυναίκα μου είναι, δεν σε αφορά», του είπε. Στη συνέχεια, ο αυτόπτης μάρτυρας ανάφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε τη γυναίκα 4 φορές, μία στο κεφάλι και 3 στο σώμα. Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η 46χρονη γυναίκα είχε καταλήξει, ωστόσο νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι παρελήφθη ζωντανή από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις και προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Η κατάστασή της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη αλλά σταθερή. Έντονη ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και βιομηχανικά υλικά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Θεσσαλονίκη εξαιτίας του τοξικού νέφους που έχει σκεπάσει την πόλη έπειτα από τη μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Η καύση αυτών των υλικών υποβαθμίζει επικίνδυνα την ποιότητα του αέρα, καθιστώντας αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας του καπνού. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι σπρώχνουν το νέφος προς τα νότιο-ανατολικά. Ο Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής μηχανικής περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, εξήγησε ότι το νέφος αποτελείται από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια λόγω ατελούς καύσης. Μάλιστα, τόνισε ότι η μίξη καύσης δασικής έκτασης με βιομηχανικά υλικά, απορρυπαντικά έλαια ανακυκλώσιμα, δημιουργεί ένα άκρος τοξικό μείγμα. Αυτό περιλαμβάνει πτυτικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες που προκαλούν έντονο ερεθισμό σε μάτια και λαιμό, καθώς και επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες όπως βενζόλιο, φουράνια και διοξίνες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το έντονο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, προφοδοτεί μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ασκεί έντονες πιέσεις στις υποδομές. Στη Γαλλία, τη βδομάδα που κορυφώθηκε το φαινόμενο, καταγράφηκαν 2.025 περισσότεροι θάνατοι σε σύγκριση με την προηγούμενη βδομάδα. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της Νότιας Γαλλίας. Στην Πορτογαλία, περισσότεροι από 900 πυροσβέστες επιχειρούν σε μεγάλη πυρκαγιά που απειλεί προστατευόμενη δασική περιοχή, ενώ οι θερμοκρασίες φτάνουν κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς. Ανησυχία επικρατεί και στο Βέλγιο, όπου ο φετινός Ιούνιος καταγράφηκε ως ο θερμότερος στην ιστορία της χώρας. Οι αρχές αναφέρουν ότι μέσα σε 11 ημέρες καύσωνα η θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 39%, εξέλιξη που αποδίδεται στις ακραίες θερμοκρασίες και στη μεγάλη διάρκεια του φαινομένου. Να σημειώσουμε ότι αυτές τις ημέρες το κύμα καύσωνα κινείται προς ανατολάς, προς την περιοχή των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιών και αναζωπυρώσεων. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Meacham. Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή, 19 Ιουλίου, 10 π.μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγία Σοφίας, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά μεσημβρίας, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street Welland, με ομιλίες από παρικιακούς και πολιτικούς εκπροσώπους. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, ομιλία για το Κυπριακό στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας Welland από απεσταλμένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από τον ΥΠΑ του Αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, το Κυριακάτικο Ευαγγέλιο μας μεταφέρει στην Καπερναούμ, όπου ο Κύριος θεραπεύει έναν παράλυτο άνθρωπο. Όμως, πριν του χαρίσει τη σωματική υγεία, του προσφέρει κάτι πολύ μεγαλύτερο, τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Του λέγει «Τέκνον, θάρση αφέοντες οι εαμαρτίες σου».

Δεν είναι τυχαία αυτή η σειρά. Ο Χριστός γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη δυστυχία του ανθρώπου δεν είναι η ασθένεια του σώματος, αλλά η ασθένεια της ψυχής. Το σώμα αργά ή γρήγορα θα γεράσει και θα επιστρέψει στη γη. Η ψυχή όμως είναι αιώνια και γι' αυτήν ενδιαφέρεται πρώτα ο Θεός. Οι γραμματείς σκανδαλίζονται, θεωρούν ότι ο Χριστός βλασφημεί, διότι μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Και πράγματι, μόνο ο Θεός μπορεί. Γι' αυτό και ο Κύριος αποκαλύπτει έμπρακτα τη θεότητά του. Διαβάζει τις σκέψεις τους και, για να αποδείξει ότι έχει εξουσία να συγχωρεί, θεραπεύει και το σώμα του παραλυτικού. Έγειρε, άρον σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και αμέσως ο παράλυτος σηκώνεται υγιής. Οι Άγιοι Πατέρες βλέπουν ακόμη μια μεγάλη αλήθεια στο Κυριακάτικο Ευαγγέλιο. Ο παράλυτος δεν θα μπορούσε μόνος του να φτάσει στο Χριστό. Τον κουβαλούσαν άλλοι. Η πίστη των ανθρώπων αυτών έγινε η γέφυρα που τον οδήγησε στη σωτηρία. Πόσες φορές και εμείς στη ζωή μας στεκόμαστε πνευματικά παράλυτοι, μας κρατούν κάτω τα πάθη, η αμέλεια, η απελπισία, ο εγωισμός, η φιλαυτία. Και τότε ο Θεός στέλνει δίπλα μας ανθρώπους που μας σηκώνουν. Ένα πνευματικό πατέρα, έναν ευσεβή φίλο, έναν συγγενή που προσεύχεται για μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να περιφρονούμε την προσευχή του άλλου. Η Εκκλησία είναι κοινότητα σωτηρίας. Σώζεται ο ένας μαζί με τον άλλον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Χριστός πρώτα ενθαρρύνει τον παράλυτο λέγοντας «θάρση», πριν από κάθε θαύμα προηγείται η αγάπη. Ο Θεός δεν πλησιάζει τον άνθρωπο ως δικαστής, αλλά ως πατέρας. Δεν λέει αμαρτωλέ, αλλά τέκνον. Αυτή είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους ενοχές, απογοήτευση και φόβο. Νομίζουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Όμως ο Χριστός συνεχίζει να λέει σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο «θάρση». Όσο μεγάλη κι αν είναι η πτώση μας, μεγαλύτερο είναι το έλεος του Θεού. Αδελφοί μου, η θεραπεία του παραλυτικού συνεχίζεται μέσα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εκεί ο Χριστός εξακολουθεί να συγχωρεί αμαρτίες δια των χειρών του ιερέως. Δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, είναι δώρο του ίδιου, του Κυρίου προς την Εκκλησία του. Πολλοί φροντίζουν τακτικά για τις ιατρικές εξετάσεις του σώματος, αλλά αμελούν επί χρόνια την ψυχή τους. Κι όμως η ψυχή χρειάζεται θεραπεία περισσότερο από το σώμα. Όταν καθαριστεί η καρδιά, τότε αποκτά ο άνθρωπος ειρήνη, ακόμα κι αν συνεχίζει να δοκιμάζεται σωματικά. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας καλεί ακόμη να γίνουμε κι εμείς οι τέσσερις άνθρωποι που σήκωσαν τον παράλυτο, να μεταφέρουμε με την προσευχή, την αγάπη και το παράδειγμά μας τους κουρασμένους ανθρώπους στο Χριστό. Να μην γινόμαστε αιτία να απομακρύνονται από την Εκκλησία, αλλά γέφυρα που τους οδηγεί κοντά της. Ας εξετάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας, μήπως υπάρχει κάποια πνευματική παράλυση που μας κρατά καθυλωμένους. Μήπως αναβάλουμε τη μετάνοια. Μήπως έχουμε χάσει το θάρρος μας. Ο Χριστός βρίσκεται πάντοτε μπροστά μας και επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. Τέκνον θάρση. Αρκεί να του ανοίξουμε την καρδιά μας, ήθε με τις πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να αξιωθούμε και εμείς να ακούσουμε από τον Κύριο το λόγο της συγχωρήσεως, να θεραπευτεί η ψυχή μας και να πορευθούμε με χαρά στο δρόμο της σωτηρίας. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε $5,000 από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
3: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds with programs that inform, educate and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
4: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
5: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is now 3:30 and it's time for the Tongan program.